0: Δεν είμαι σε δεν είμαι σε τόσο. Σου πέξει μόνο μου, σου μαζί, έκανα κόμπο τώρα, σου μέσα στο Μωρίτανια. Μου γίνει άμα πέσει το καζί, τώρα γιατί έκανα ένα. Βάλει.
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.